0: στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

του μπαρί. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γέρμει ο αυχένας της και ο ήλιος λαχταράει να βρισκόταν πιο κοντά. Άτιτλο. Αγνώστου Ιάπωνα καμικάζει.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μια φορά...

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Με σχέμι Νιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με σχέμι Νιμάλ.
5: Θέλω να με χτυπήσω αγκαλιά. Και εγώ να λέμε μελά.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Ένα παιδί με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμύρισή μου παίρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση ανώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν είμαστε πολύ δυνατοί, ποιος υποχωρεί? Πολύ εύθυμοι, ποιος γίνεται γελίος? Αν είμαστε πολύ κακοί, τι θα μας έκαναν? Στολιστείτε, χορέψτε, γελάστε. Δεν θα μπορέσω ποτέ να πετάξω την αγάπη από το παράθυρο. Φράσεις, Αρθούρος Ρεμπό.
3: Πάντα 11.

πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να βγάλω το τύλιγμα του φόβου. Να εξασθενήσω την όσφρηση του λύκου, την ευαισθησία της επιδερμίδας. Να γαλινέψω την ανησυχία για τα λυκόπουλα. Να πρασινίσω το χρόνο. Εναντίωση στη φύση. Beata QQL Βράιλα.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: να σ' οδηγενείς.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
3: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει πάντα σαλήνω απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δέξου ετούτο το φιλί στο μέτωπό σου. Και τώρα που χωρίζουμε, άφησε να σου πω ότι οι μέρες μου εκύλησαν μέσα στο όνειρο. Είναι αλήθεια όπως το έλεγες. Αν όμως η ελπίδα πέταξε μέσα σε μια νύχτα ή σε μια μέρα, μέσα ένα όνειρο ή μέσα στο τίποτα, είναι γι' αυτό λιγότερο χαμένη. Όνειρο μέσα σε όνειρο. Edgar Allan Poe.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουν. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας μαγ...

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα και η ώρα έχει πάει ήδη 7 και 10.
1: Πω.
0: Ξυπνήστε εσείς που
1: ζορεύετε. Πού να ξυπνήσουμε, πού να σηκωθούμε,
0: σηκωθείτε,
1: πού, ποια γιατί... ζέστη, ποια γαλλία χθες. Λες και δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Τι γίνεται, γιατί ακούμε έτσι.
0: Σωστά.
1: Λες και δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Πάμε πάλι το μονόπρακτο.
0: Ναι, η Γαλλία έχασε. Το άκουσα κι εγώ.
1: Έχασε και δεν ήταν. Δηλαδή έπρεπε για να χάσει, δεν είναι ότι έχασε αποδικία, έτσι.
0: Δεν ήταν καλή.
1: Όχι, δεν ήταν καλή. Τι να έλεγα τώρα, ψέματα μεταξύ μας.
0: Άρα τώρα πάμε Ισπανία με. Α, θα μάθουμε απόψε.
1: Σήμερα θα
0: ομάδα.
1: Μάθουμε τη δεύτερη ομάδα του τελικού. Εντάξει, πολύ μεγάλες μέρες για το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι τα παιχνίδια που περιμέναμε ένα μισή μήνα. Βλέπαμε κάτι κουλά παιχνίδια για να περιμένουμε. Αυτά περιμέναμε. Αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες.
0: Δεν ήταν αγώνας έτσι με αγωνία.
1: Όχι μόνο. Εντάξει, με αγωνία ήταν άμα είσαι Γάλλος. Και εκλεγές, όπως αυτές οι εικόνες που είδαμε. Εντάξει, είναι φοβερό να βλέπεις τα παιδάκια, γιατί το Μουντιάλ είναι όλες οι οικογένειες, είναι μακριά, είναι στην Αμερική, οπότε έχουν ταξιδέψει όλοι μαζί για. Ποιοι έχουν τόσα λεφτά τέλος πάντων, για να πάρεις το Μουντιάλ.
0: Μιλάμε για περιουσίες.
1: Αλλά βλέπεις συνέχεια τα παιδάκια και από τη μία πλευρά και από την άλλη που είναι πολύ χαρούμενα και από τη Γαλλία που ήταν ξανά κλαίγανε χθες, όπως κλαίγανε και άλλων, και άλλων χώρων.
0: Από περιέργεια, μια και το ανέφερες. Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια στο Μουντιάλ, ξέρουμε.
1: Ωραίο ρεπορτάζ είναι αυτό. Για κάτσε εδώ,
0: κοιτάξτε. Ναι.
1: Φαντάζομαι κάποιοι το έχουν κάνει, αλλά. Ναι, θα το ψάξουμε να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πιο φθηνά από τα εισιτήρια των Knicks στο μπάσκετ.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Κόστιζαν πόσο?
1: Είχαν φτάσει και 450 χιλιάρικα.
0: Μιλάμε για λεφτά που ο κόσμος έχει για πέταμα στην κυριολεξία.
1: Όχι, εγώ είχα δει και μια κοπέλα που ο μπάς της ήταν τόσο πολύ πλούσιος που μιλούσε με αυτά τα Αμερικάνικα της Νέας Υόρκης. Που έλεγε πήρε και για τη φίλη μου όμως, γιατί είναι ευγενικός.
0: Είναι αγένεια. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα. Συνεχίζουμε με Ελένη Σαλιγοπούλου, Μιχάλη Δημητριάδη στον Αγγέλο τα Μπουζούκια, Χρήστο Νικολόπουλο στη μουσική, Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Και μετά ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό.

0: Καλημέρα μελωδία στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, και... ξεκινήσαμε να λέμε τον καιρό πριν και τελικά πάμε για τη Γαλλία.
0: Όχι, όχι, είπαμε πως θα πούμε τώρα, θα μιλήσουμε τώρα για τον καιρό. 37. Περιμένουμε σήμερα.
1: 10 δηλαδή. Πραγματικά. Θα έχει παντού 10.
0: 37 και 1 και 2. Και γύρω στις 3 το μεσημέρι. Να ξέρετε, θα κορυφωθεί η θερμοκρασία.
1: Από το 38 και πάνω όμως παίρνουμε χάπια.
0: Από Κυριακή και μετά περίμενε. Έρχονται τότε τα 38 άρια. Κυριακή, Δευτέρα.
1: Θα χαπακωθούμε. Κυριακή θα χαπακωθώ. Δευτέρα θα χαπακωθώ. Και Τρίτη.
0: Πάντως χθες είχε γύρω στο μεσημέρι μια συννεφιά, μια δροσιά.
1: Και το βράδυ. Έχει μια δροσιά ακόμα.
0: Πώς την έχουμε σκαπουλάρει εμείς με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Σταμάτα ρε παιδί μου, μου κάνει εντύπωση. Μα βλέπω τον πυρετό να έρχεται τώρα εδώ πέρα.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί ήρθε μια φίλη
1: εσύ
0: από την Αγγλία.
1: Εσύ αυτό που βλέπεις που μας έχει συμβεί το θεωρείς ότι έχουμε σκαπουλάρει?
0: Ναι, γιατί ήρθε μια φίλη από την Αγγλία, Ελληνίδα. Και μου είπε τι ζει εκεί.
1: Ναι, αδιανόητο.
0: Δεν το χωρέω νου σου.
1: Ναι. Και δυστυχώς έχουμε και τρομερές επιπτώσεις, τρομακτικές επιπτώσεις από την αλλαγή του καιρού και από την κλιματική αλλαγή σε ανθρώπινες ζωές. Θα τα πούμε όμως αυτά αργότερα.
0: Ναι, και να θίξουμε ξανά και το θέμα, γιατί το συζητούσα και με τη φίλη μου, για το τα σπίτια εκεί, ακόμα και τα καινούργια, δεν έχουν κλιματισμό. Δηλαδή, σου λένε να βάλουμε κλιματισμό και λένε οι περισσότεροι άστο μόλι τώρα.
1: Έλα μόνο.
0: Πώς να τρέχει.
1: Πάντως, χθες, οι εικόνες που βλέπαμε στη Γαλλία τις προηγούμενες ημέρες, που φεύγανε οι άνθρωποι με τους ανεμιστήρες, που γινόταν πόλεμος για ένα air condition, πέφτανε ο ένας πάνω στον άλλο. Γινόταν μια μάχη. Εντάξει, δεν είδα μάχη, μη λέω κουταμάρες, αλλά είδα καρότσια σούπερ μάρκετ να φεύγουν με ανεμιστήρες επάνω. Δηλαδή είναι αυτό που έχεις βάλει τα πάντα και από πάνω είναι και ένας ανεμιστήρες μεγάλο κουτί. Χθες είδα δύο τέτοια καρότσια.
0: Εδώ στα δικά μας.
1: Σούπερ μάρκετ, εδώ σε εμάς, ναι. Οπότε νομίζω ότι όλοι προετοιμαζόμαστε ότι έρχονται οι ζέστες. Δεν μπορεί να τις αποφύγουμε.
0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, νύχτα σε νύχτα για τη συνέχεια. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου σήμερα. Και η ώρα έχει πάει 7 και 25, ώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, τι έχουμε τώρα εδώ?
0: Έχουμε Designer Outlet Athens μαζί μας, εκπτωτικό χωριό. Αν δεν έχετε περάσει από εκεί μια βόλτα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις στις ήδη outlet τιμές σε αγαπημένα designer brands. Είναι η τέλεια ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας, να απολαύσετε τη βόλτα σας εκεί και να πέρασετε όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή την παρέα σας. Και μην ξεχνάτε, το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Γιατί στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Περισσότερο στο designeroutletathens.gr.
1: Μάλιστα. Μαζί μας όμως.
0: Μαζί μας, μισό λεπτό, μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο.
1: Ναι, το έχουμε.
0: Βεβαίως και το έχουμε. Το έχουμε.
1: Πού είναι? Δεν το έχουμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Θέλουμε να έχουμε πίστη.
1: Μισό λεπτό. Να το άνοιξε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η αγαπημένη. Η αγαπημένη καμπάνια το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, διότι εδώ και 168 χρόνια προσφέρει την ενέργειά του σταθερά σε εμάς. Θα δείτε την καμπάνια της εταιρείας στα social media της.
0: Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Καράβια σε στεριά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του Γλατσία Γιάννη, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
6: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά.
15: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
16: Πιάσε Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα 7 και 32 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στην εικόνα της ημέρας.
1: Ναι. Στην εικόνα της ημέρας να ξεκινήσουμε από κάτι που είχε η Καθημερινή χθες στο πρώτο σέλιδό της. Το είχαμε δει όμως αυτό τώρα, έτσι να το. Λοιπόν, ότι οι διανομής, courier, deliveράδες, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μηχανάκια, οδηγούν ανάποδα σε μονοδρόμους και πάνω σε πεζοδρόμια, κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς, κάποιες φορές παραβιάζουν το stop ή το κόκκινο. 7 στους 10 λοιπόν παραδέχονται και οι ίδιοι πως παρακολουθούν το κινητό τους συχνά ενώ οδηγούν, για την αναζήτηση των διευθύνσεων για να παραδοθούν γρήγορα αυτά και που έχεις παραγγείλει.
0: Θεωρώ ότι υπάρχει και μια κατανόηση μεταξύ οδηγών. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν βλέπεις έναν διανομέα να κινείται σε ένα μονοδρόμο, ναι, αλλιώς καταλαβαίνεις ότι κάνει τη δουλειά του και δεν λες και πολλά. Αλλά ναι, αυτό δυστυχώς.
1: Γιατί πιέζεται να παραδώσει σε χρόνους, ναι, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί άνθρωπος.
0: Δυστυχώς όμως όλα αυτά, ναι, οδηγούν, ναι, σε τραγικά περιστατικά.
1: Λοιπόν, αυτό το είδαμε χθες στο πρώτο σέλιδο. Όχι ότι είναι κάτι μαγικό, κάθε μέρα συμβαίνουν τέτοια πράγματα, έτσι. Αυτά τα διαβάσαμε χθες στο πρώτο σέλιδο για το πόσο δύσκολοι είναι οι δρόμοι και για εκείνους, αλλά και για εμάς, κατά ψέματα. Αν είσαι νέος οδηγός, αν είσαι στην Αθήνα συνηθισμένος σε αυτή τη ζούγκλα. Οκ, okay, υπάρχει αφήξηση συγκατάβαση, μια συνενοχή μεταξύ, ξέρεις, των ανθρώπων,
0: αυτό,
1: του μηχανάκια και το. Όταν είσαι όμως νέος οδηγός, είναι πολύ δύσκολο να έχεις συνεχώς το μυαλό σου, ξέρεις, σε όλες αυτές τις εκπλήξεις στους δρόμους. Οπότε σήμερα ξημερώσαμε με αυτό που έχει εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου
0: δυστυχώς. Ένα θανατηφόρο τροχαίο,
1: ναι,
0: με θύμα 20χρονο διανομέα.
1: Διανομέα.
0: Δυστυχώς. Δεν ξέρουμε ποιες συνθήκες έγινε.
1: Προφανώς δεν ξέρουμε, δεν λέμε αυτό, αλλά λέμε ότι η διαδοχή των γεγονότων, δηλαδή χθες, ναι, διαβάζαμε για το πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελμά τους. Σήμερα ξημέρωση, γιατί έγινε χθες το βράδυ όλο αυτό, εκεί κοντά στην Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Σταυρό, 20 ετών παιδί.
0: Και θα μάθουμε περισσότερα τώρα όσο περνούν οι ώρες.
1: Ναι, αλλά και πάλι λέμε, δεν είναι η σύμπτωση του ρεπορτάζ με το συμβάν. Είναι ότι αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, ότι αυτή είναι η κατάσταση στους δρόμους.
0: Οι οδηγοί πρέπει να έχουμε το νου μας σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.
1: Αλλά
0: για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Προφανώς.
0: Που δεν. Πολλές φορές οδηγούν, παρακάμπτουν τους κανόνες.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει εμείς να τους προσέχουμε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, τώρα το τι έπρεπε να κάνουν εκείνοι δεν μπορώ να το πω. Ειλικρινά δεν μπορώ να βρεθώ στη θέση ενός ανθρώπου που βιάζεται να παραδώσει κάτι, που πιέζεται από το μαγαζί να πάρει την παραγγελία, τα σουβλάκια, την πίτσα και ξέρω εγώ και τι άλλο.
0: Και πιέζεται επίσης να αυξήσει το εισόδημά του.
1: Ναι, δεν ξέρει τους δρόμους, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τα σπίτια που έχει μένει εσύ στην πίσω πολυκατοικία. Δηλαδή, εντάξει. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει.
0: Το νου μας λίγο παραπάνω, ναι, εμείς οι οδηγοί αυτή τη στιγμή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μπάση, με Νεξέντες και Ζουμπούλια από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία. Με Νεξέντες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης. Ζωντανή ήχο.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα 8 παρά 19 η ώρα. Να μιλήσουμε ξανά για τον καύσωνα που ταλαιπωρεί την Ευρώπη. Η οποία Ευρώπη, η γυραιά Ήπειρος όπως τη λένε και οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες που τους αρέσουν τα κλισέ, δεν είναι έτοιμη, ενώ είναι η Ήπειρος που υπερθερμαίνεται περισσότερο, δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον καύσωνα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι γενικά αυτό που συμβαίνει στο πλανήτη, κανείς δεν είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, όπου και να κοιτάξει, και Ανατολή και Δύση. Εντάξει, η Ευρώπη ήταν πολύ απροετοίμαστη, η Βόρεια Ευρώπη για αυτό που ήρθε. Γιατί εμείς στη Νότια λίγο κάπως το έχουμε κάνει τα κουμάντα μας.
0: Κεντρική.
1: Όχι ότι το αντέχουμε ή ότι είναι βιώσιμο αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς στο Νότο. Όχι. Αλλά στο Βορρά δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι.
0: Τώρα, οι λίγο μεγαλύτεροι θα θυμάστε την εποχή εκείνη πριν από αρκετά χρόνια που δεν είχαν όλα τα σπίτια air condition.
1: Ναι.
0: Το θυμάστε. Ή δεν είχαν. Καλά. Εδώ δεν έχει το μέτρο σήμερα.
1: Αλλά εδώ δεν είχαν τα αυτοκίνητα κάποτε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Που κάτω από τον ήλιο, από τη Λαμαρίνα, μπορεί να αναστενάρει να γίνει.
0: Ναι. Πάντως, τώρα αρχίζει. Βλέπουμε το λογαριασμό όλων αυτών που συνέβησαν.
1: Δυστυχώς.
0: Και βλέπουμε πως 14.000 θάνατοι συνδέονται, ναι, με τον καύσωνα.
1: Ναι.
0: Σε 6 χώρες.
1: Σε λίγες μέρες, έτσι. Δηλαδή, σε ένα διάστημα μέσα στον Ιούνιο, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη, είχαμε 14.000 θανάτους. Αδιανόητος αριθμός.
0: Ναι, γιατί λένε οι επιστήμονες ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχουν άλλες προφανές εξηγήσεις για αυτή την άνοδο του θανάτους.
1: Ναι, όχι. Και είναι σοκαριστικά καταρχάς τα στοιχεία. Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Αλλά όπως λες και εσύ, δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις. Αυτή είναι η αιτία.
0: Το λόγο του λένε οι επιστήμονες.
1: Ναι, ναι, όλο αυτό που ανέφερες. Αυτή είναι η αιτία. Αυτό που έγινε τον Ιούνιο στην Ευρώπη.
0: 14.000.
1: Απίστευτος αριθμός.
0: Και το καλοκαίρι είναι ακόμα στη μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Ψυχραιμία. Καταρχάς, κουράγιο. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Για τη συνέχεια, Χρήστος Θηβαίος και η μικρή πατρίδα. Το πρωινό της Τετάρτης.

0: Μικρή Πατρίδα, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και σας θυμίζουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, διότι μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως μέχρι τις 4 της Παρασκευής το απόγευμα περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 19600. Γράφετε μόνο win, τίποτε άλλο. Και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ. Στρογγυλά.
1: Και φέρτε γρήγορα.
0: Ναι, αυτό
1: φέρτε
0: είναι.
1: Γιατί έχει μπει ο Ιούλιος, μετράμε αντίστροφα τις μέρες.
0: Ναι, και έχουμε να πάμε διακοπές.
1: Να κάνουμε χιλιάδες πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. 11.000 ευρώ λοιπόν. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινήτηση που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία ξανά.
1: Καλή επιτυχία. Πω και... πω ξανά αυτά λεφτά τώρα.
0: 11.000, ε. Άστε. Τι θα κάνετε εσείς με 11.000?
1: Μετακομίζαμε.
0: Βασίλης Παπακοσταντίνου τώρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 57 η ώρα. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV που μας δίνει ένα πολύ ωραίο πακέτο για να μετατρέψουμε τη βεράντα μας, το εξοχικό μας, το σαλόνι μας έστω, σε θερινό κινηματογράφο. Με Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Μαζί μας όμως έχουμε και τα Bed & Bath, διότι ο καλός ύπνος δεν περιγράφεται, απλά δοκιμάζεται. Στα Bed & Bath θα βρείτε πάνω από 45 διαφορετικά επώνυμα στρώματα και περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών για κάθε τρόπο ύπνου. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath, θα βρείτε σίγουρα κάπου κοντά σας και θα αφήσετε τους ειδικούς να σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό για σας.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορίδιαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Πιάσε μελωδία. 99,2.
5: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 15.
6: Όλα καλά. Μπλέκεται με ακουστικά, πέφτουν κάτω καλώδια, πράγματα, καρέκλα, κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα.
5: Όλα καλά όμως. Και όλα αυτά για να δούμε μαζί το χάρτη μας τώρα και το ποτηλιάρισμα της Αθήνας.
6: Αυτή την εγώ δεν το λέω έτσι, δεν κίνησε.
5: Λοιπόν.
6: Σε τέτοιο πανικό. Για πες μας, τι γίνεται λοιπόν.
5: Και φυσός, ποτηλιαρισμένο και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο όμως. Θα βρείτε πέραν μεγαλύτερο ποτηλιάρισμα εκεί. Και η Αττική Οδός ποτηλιαρισμένη, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ζεφύρι και μετά. Και σε στροφή εκεί για Αθηνών Λαμίας. Θα βρείτε επίσης κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων από Ούχολαργο και μετά. Στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά. Τα γνωστά σημεία δηλαδή. Σχετικά χαλαρή είναι η παραλιακή. Θα βρείτε κίνηση μόνο στο κομμάτι από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι λιμάνι. Και θα βρείτε επίσης λίγη κίνηση, λίγη συγκριτικά με άλλες μέρες, στον περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προς Μεσογείον. Αλλά λίγη. Αυτό, τίποτε άλλο. Προς το παρόν, καλημέρα, καλή δύναμη.
6: Καλημέρα.
5: Τα πράγματα στις 9 θα είναι πολύ χειρότερο, οπότε βιαστείτε, ναι, αν θέλετε να τα προλάβετε.
6: Και στις 3 θα είναι πολύ χειρότερο, θα έχει 72 βαθμούς.
5: Άστο αυτό. Συνεχίζουμε με Στέφανο Κορκολή και Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποιες φορές, καλημέρα, 8 και 2 η ώρα.

0: πρόσωπο.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα, 8 και 5 η ώρα. Τώρα, ματιά στο τι γίνεται στον κόσμο.
0: Αλλά
1: να ξαναπάμε λίγο.
0: Πρέπει Ιράν. Να πάμε, δυστυχώς. Ναι. Mm.
1: Ο Τραμπ απειλεί τώρα με βομβαρδισμούς διαρκείας, δηλαδή ο πόλεμος ξαναξεκινά.
0: Όχι, ξεκινά μόνο ο πόλεμος. Ξεκινάνε ξανά και τα ρεπορτάζ και η απώλεια στη τσέπη μας. Πόσο
1: καλά,
0: θα,
1: θα
0: ακριβίνει, πόσο. Είμαστε στο φουλ της καλοκαιρινής σεζόν. Είναι. Θα μου πεις τώρα, εσύ είσαι το πρόβλημα. Όχι, αλλά η οικονομία όλης της Ευρώπης είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη.
1: Εν τω μεταξύ, ακριβένει τώρα αθόρυβα και το φυσικό αέριο. Άκουγα σε ένα ρεπορτάζ. Άρα το τι μας περιμένει μετά. Ναι. Έτσι να έχουμε το νου μας.
0: Ναι. Πάντως, ναι, ήταν δύσκολη νύχτα και χθες γιατί είχαμε πολύ ωραίους βομβαρδισμούς. Και γειτονικές χώρες στο στόχαστρο μετά από την Τεχεράνη ως αντίπεινα, όταν δεν μπορείς να απαντήσεις μόνο στους Αμερικανούς, χτυπάει και τις χώρες που τις βοηθάνε την Αμερική γύρω-γύρω.
1: Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ μου αρέσει που τα αλλάζει τώρα.
0: Κάθε μέρα αλλάζει.
1: Χθες έλεγε ότι τελικά θέλουμε διόδια. Να τα παίρνουμε εμείς τα χρήματα από τα πλοία που παίρνουν στο Ορμούζ. Τώρα τι λέει. Okay, ας μην έχουμε διόδια, αλλά ας μου δίνετε εμένα, δηλαδή ας επενδύετε τα χρήματα αυτά στην Αμερική.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Δηλαδή αντί να πληρώνετε τα πλοία, να μας πληρώνετε για τα πλοία,
0: ναι.
1: Να μας δίνετε τα χρήματα για να τα επενδύετε σε εμάς.
0: Α, κατευθείαν. Πώς να το δίνουμε και μαύρα, χωρίς απόδειξη.
1: Δεν θέλει.
0: Να είναι όλα τσέπη.
1: Τον βολεύει περισσότερο.
0: Δυνατός πολύ.
1: Τέλος πάντων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Uh-huh. Η Χάρης Αλεξίου τώρα τραγουδά διευχών από τις αρχές της δεκαετίας του 90, 8 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου, σήμερα 8 και 4 ακριβώς.
1: Τώρα πάμε να δούμε κάτι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, που επειδή είναι και μέρες που συμπληρώνονται μηχανογραφικά και επειδή όλη η κουβέντα το τελευταίο διάστημα
0: είναι
1: ποια είναι εκείνα τα επαγγέλματα που δεν θα θυγούν ή
0: δεν τα απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Γιατί νομίζω ότι όλα σχεδόν πάνω κάτω τα απειλεί. Δεν τα απειλεί πολύ η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μία είδηση κάπου στην άκρη στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που είναι σοκαριστική. Διότι υπήρξε μία απόλυση της Scrooge σε μία άλλη εταιρεία, στην Blackstone. Τέλος πάντων, μία μεγάλη πλατφόρμα σε μία άλλη εταιρεία πουλήθηκε. Όμως, για να γίνει αυτή η μεταβίβαση και όλη η χαρτούρα και ό,τι ακριβώς χρειάζεται, δεν προσέλαβαν μία, όπως συνηθίζεται, επενδυτική τράπεζα. Έτσι, για να κάνει όλες τις διαπραγματεύσεις και τις, ό,τι ακριβώς οφείλει να κάνει, αλλά ένα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή η πώληση ολοκληρώθηκε και οι συναλλασσόμενοι γλίτωσαν προμήθειες 9 εκατομμυρίων ευρώ που θα έπαιρνε ως αμοιβή μία επενδυτική τράπεζα.
0: Θέλω να πούμε λίγο μια ακόμα φορά, πόσες προμήθειες θα έπαιρνε η τράπεζα η επενδυτική?
1: 9 εκατομμύρια ευρώ θα έπαιρνε η τράπεζα η επενδυτική, γιατί θα έκανε το deal. Κοίταξε, είναι πολύ μεγάλα deal αυτά, έτσι. Τόσο μεγάλα εταιρεία από τέτοιους οργανισμούς, τέλος πάντων, πώς τα λένε.
0: Η τράπεζα που θα έπαιρνε τη δουλειά την έχασε από ένα chatbot.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι θα γίνει δωρεάν όλο αυτό, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Είναι
0: 20
1: πόσο.
0: Ευρώ.
1: Ναι,
0: θα είχαν πάρει το.
1: Μπορεί να είχαν κατεβάσει το ακριβό για ένα μήνα. το ακριβό AI. Όχι αυτό που έχουμε εμείς όλη τσάπα στο κινητό. Αλλά έτσι για να μην νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιος που στο μέλλον θα εξαιρείται από αυτή τη λέλαπα της τεχνητής νοημοσύνης. Απίστευτο μου φαίνεται ότι ακόμα και αγοραπολισίες επενδυτικές, ξέρεις, γίνονται με αυτόν τον τρόπο πια.
0: Για να έχουμε το νου μας. Και επειδή αρκετοί νέοι το έχουν ψάξει καλύτερα από εμάς, αυτός που θα έχει δουλειά είναι αυτός που θα ξέρει να δίνει τις σωστές εντολές στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη κρύβει πολλές παγίδες. Άρα αυτός που δίνει τις καλύτερες οδηγίες, αυτός που ξέρει να ζητάει ακριβώς τι θέλει, αυτός θα έχει πάντα δουλειά.
1: Ναι, σύμφωνη, έχεις δίκιο, αλλά... όχι, θέλω να πω, η τεχνητή νοημοσύνη με τον τρόπο που εξελίσσεται δεν θα ξέρει μόνη της. Δηλαδή, και αυτός είναι τόσο σίγουρο ότι θα έχει δουλειά μετά από 10 χρόνια. Δεν είμαι σίγουρη έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα.
0: Καλά, έχεις δίκιο σε αυτό. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι δωρεάν.
1: Ναι, και ναι. Και μήπως αυτή η κάνει κουμάντο μας λέει: πήγαινε σε παρακαλώ να μου φέρεις αυτό. Αντί να τη λέμε εμείς την να κατεβάσει και την να φτιάξει.
0: Και μη μιλά.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Νίκος Πορτοκάλλογλου εδώ στις δεύτερες σημερινά κανά. Κλείσε τα μάτια σου. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 18 πάει η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου, 8 και 22 η ώρα. Αν σας αρέσει να κάνετε SUP.
1: Ναι, το SUP είναι τόσο δημοφιλή πια γίνεται. Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει τροχονόμος για τα SUP πια στις παραλίες.
0: Τι είναι SUP, να εξηγήσουμε για όσους δεν ξέρουν.
1: Έλα Δημήτρη.
0: Έχετε δει ανθρώπους.
1: Φουσκωτές σανίδες, ναι. Πάνω στις οποίες είτε στέκεσαι όρθιος, είτε είσαι καθιστός και το κάνεις ακανό, είτε βάζεις καθισματάκι με πλάτη, σαν αυτά που πηγαίνουν με τα καθίσματα στην επίδαυρο που τα βάλαμε μαζί μας.
0: Ή απλά ξαπλώνεις και κάνεις γεωθεραπεία.
1: Ναι, ή απλά ξαπλώνεις. Όχι, μην κάνεις γεωθεραπεία. Έχει πάρει πολύ μέσα στο.
0: Και σε έχει πάρει το ρεύμα, ναι. Και σε κυνηγάει μετά μια ολόκληρη παραλία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, λοιπόν. Ότι υπήρξε ένα περιστατικό στη Λίμνο που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι ήταν ένας τύπος που πήρε το ΣΑΠ και απομακρύνθηκε κτλ. Γύρισε όμως πίσω γιατί τον εντόπισαν οι λιμενικοί που έκαναν βόλτα εκεί στην περιοχή. Είχε βγει αμέριμνος να κάνει μια μεγάλη βόλτα έτσι με το ΣΑΠ του και τον υποχρέωσαν να επιστρέψει στην ακτή και στη συνέχεια του επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ. Διότι μπορεί να κάνουμε όλοι ΣΑΠ, τώρα μην ξέρουμε τους εαυτούς μας, έτσι όσοι έχουμε ή όσοι πάμε διακοπές.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα, ναι. Αλλά κάνουν οι φίλοι μου.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Δεν. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά πρέπει λέει να φοράμε υποχρεωτικά γυλαίκο.
0: Σωσίβιο.
1: Ναι, ποιος το ξέρει, γιατί στο Δερβαίνι το ξέρουμε, νομίζεις. Ή οπουδήποτε αλλού. Είναι όλοι γυμνοί από πάνω. Γυμνοί εννοώ.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Παραλία είναι, ναι.
1: Επίσης, όσο πιο ωραίο σώμα έχει κάποιος, τόσο πιο πολύ κάνει SUP. Πέρα, δώθε την παραλία για να το δείξει.
0: Να λοιπόν, γιατί δεν κάνω SUP. Για
1: πέρα. Κατάλαβες. Αλλά πρέπει να φοράτε, ειδικά αν ανοίγεστε, αλλά νομίζω ότι ο νόμος δεν λέει αν ανοίγεστε, λέει γενικά, πρέπει να φοράτε αυτό το γυλαίκο. Το ναι. Γυλαίκο αυτό.
0: Δεν μας νοιάζει αν ανοίγεις ή όχι.
1: Όχι, δεν ανοίγεις.
0: Μέσα ναι. Βαθιά. Πρέπει να φοράς γυλαίκο οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή. Μην αρχίσουμε τώρα αυτές τις περιπέτειες. Ανοίγει το καθένας για να ζήσει το μύθο του με το ΣΑΠ και μετά τρέχει όλο το λιμενικό για να τον σώσει.
0: Καλά,
1: έτσι.
0: Και πες και τα άλλα. Για ποιους απαγορεύεται η χρήση σανίδας.
1: Για ποιους.
0: Για άτομα που δεν ξέρουν κολύμβηση.
1: Ναι.
0: Και καλά. Για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Εντάξει, φυλακή όλοι. Όλη η φυλακή, όλο το Δερβαίνι, σκούπα.
0: Επίσης, τι άλλο.
1: Δεν θα μας μείνει κανείς.
0: Τι άλλο δεν επιτρέπεται.
1: Τι άλλο δεν επιτρέπεται.
0: Να είναι πάνω από ένα άτομο πάνω στη σανίδα.
1: Drink and drive.
0: Που τα έχω δει αυτά.
1: Ένα και δύο άτομα. Εδώ βάζουμε και το σκυλί επάνω.
0: Και τρία έχω δει, ναι, κανονικά.
1: Και το σκυλί απαγορεύεται.
0: Το σκυλί, δεν μιλάμε για σκυλί εδώ τώρα.
1: Επίσης, δεν έχετε φταστεί στη δική σας κατηγορία.
0: Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων.
1: Ναι. Γενικά, αν θέλει κάποιος να εξαντλήσει την αυστηρότητα και σας πετύχει κάπου αμέριμνους με τη σανίδα σας, μπορεί να το κάνει. Οπότε λίγο το νου μας.
0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Και 25 η ώρα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Θα προλάβουμε.
1: Αυτό θα προλάβουμε οπωσδήποτε να το ακούσουμε. Είναι το τραγούδι μου.
0: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 29, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance. Έχετε και εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, που σου λένε το σπίτι το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο.
1: Το έχω κλείσει αυτό, το έχω κάνει αυτό,
0: τι έγινε. Ναι, οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο, να τον έχουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι μας και για να κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Θα μάθετε περισσότερα.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και τα Bed & Bath. Διότι βαμβάκι που αναπνέει, δροσερές σύνες μπαμπού, αέρινα λινά, με τα ξένιες υφές, τα Bed & Bath θα βρείτε σεντόνια από τα πιο ποιοτικά υλικά, με λάστιχο ή χωρίς υπέρδιπλα, king size, για κάθε αίσθηση ύπνου, για κάθε εποχή. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath, θα αγγίξετε τα υφάσματα και θα διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.
0: Και συνεχίζουμε με τα κλασικά μας, με Σταμάτη Κόκοτα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσει.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
5: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Καθώς περνούν τα χρόνια, πληθαίνουν οι κριτές που σε καταδικάζουν. Καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες φωνές, βλέπεις τον ήλιο με άλλα μάτια. Κύχλη, Γιώργος Εφαίρης. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: τα κλασικά μας και τα πολύ αγαπημένα μας και αγαπημένα σας. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα, θα μας σκοτώσεις. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Κάποτε θα παρακαλάτε να σας χτυπάει τα μεσάνυχτα την πόρτα.
0: Κάποτε.
1: Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό.
0: Άλλη συζήτηση τώρα, μην ανοίγουμε θέματα.
1: Ναι, μην την ανοίγουμε αυτή την κουβέντα άλλο.
0: Λοιπόν, 8 και 39 η ώρα, είναι πρωινό Τετάρτης. Έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές τώρα. Θυμίζουμε πως παίζουμε το παιχνίδι αυτό. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4 από αυτές. Μας έχει μείνει μία. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και εκεί ακούτε και το μοντάζ αυτό που έχουμε φτιάξει όσες φορές θέλετε για προθέρμανση και για να βρείτε τη σωστή απάντηση.
1: Πάμε λίγο να τη βρούμε τη φωνή. Πάμε λίγο να κάνουμε καλοκαίρι.
0: Πάμε να παίξουμε με τη φίλη μας τη Μαργαρίτα.
2: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Μαργαρίτα, εσύ.
3: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα. Είμαστε η Ματούλα και ο Δημήτρης από το Μελωδία.
3: Α, τι κάνετε.
1: Γεια σου, καλά, τι κάνεις.
3: Καλά, καλά, εσύ.
1: Ναι, εμείς τέλεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στο σπίτι και δουλεύω.
0: Δουλεύεις από το σπίτι.
1: Τι ευτυχία είναι αυτή.
0: Πολύ τυχαίρι.
3: Είμαι.
0: Πάμε να παίξουμε.
3: Φυσικά.
0: Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
2: Μελωδία.
0: Θυμάσαι ποιες φωνές έχουμε ήδη βρει? Εσείς δηλαδή.
3: Αχ, άκου τώρα. Θυμάμαι σίγουρα, έχουμε βρει την άλλη και την πλάτη.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά θυμάσαι.
3: Έχουμε βρει επίσης τον κύριο Πάμελο.
1: Σωστά.
3: Και θα θυμηθώ και το τελευταίο, είναι μια κυρία. Η Μαρία Παπαγεωργίου, θα πω.
0: Πολύ σωστά. Και είναι και ο Χαρούλης.
3: Φυσικά.
0: Όμως ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα και τη λέει και λίγο τραγουδιστά, ενώ δεν είναι τραγουδιστής.
1: Αυτό.
3: Έχω κάνει πολύ μεγάλη έρευνα.
1: Όπα.
3: Όχι, είναι ένα ζήτημα που ασχολούμαστε πολύ με τον ξαδερφό μου. Εγώ θα πω τον Αναστάσιο Ροηλό.
0: Αναστάσιος Ροηλός.
1: Κάνω το μηχάνημα.
0: Το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Να καλά, κορίτσι, καλημέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε η Μαργαρίτα το βρήκε.
1: Άκη, Μαργαρίτα, μαράθηκε. Δεν θα μείνει κανένας από το λουλούδι.
0: Περιμένουμε και τις δικές σας συμμετοχές και τις δικές σας μαντεψιές.
1: Τις περιμένουμε, εδώ είμαστε.
0: Δεν είναι τραγουδιστής.
1: Τι είναι?
0: Δεν μπορώ να πω ακόμα.
1: Τι είναι το ακόμα? Πότε θα γίνει?
0: Δεν είναι τραγουδιστής, είναι όμως επώνυμος.
1: Καλά, προφανώς. Δεν βρήκαμε την ξαδέρφη μου.
0: Εμφανίζεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα τον, μπορείτε να τον δείτε σε μια σκηνή, αλλά δεν είναι τραγουδιστής. Μπορεί να τραγουδήσει, αλλά δεν είναι τραγουδιστής.
1: Ναι, δεν είναι τραγουδιστής. Από τι αρχίζει το όνομά του?
0: Δεν μπορώ να πω ακόμα.
1: Να πω εγώ?
0: Όχι.
1: Εν τω μεταξύ είναι φοβερό, γιατί εγώ ένα πρόσωπο ξέρω. Από όλα αυτά το μοντάζ. Και είναι το μόνο που δεν έχετε βρει. Από αυτό το παιχνίδι που δεν σκαμπάζω γρή, γρή όμως. Ένα πρόσωπο ήξερα. Αυτό.
0: Δηλώστε συμμετοχή.
1: Να μου ξεφύγει, να ξέρεις. Μια μέρα θα καταστρέψω το παιχνίδι.
0: Για πάμε. Αλκίνιος Ιωαννίδης, τώρα το τραγούδι δεν μπορώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλημέρα, μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάις των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Κατσιμίχα το τραγούδι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Θυμίζουμε την Παρασκευή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε συναυλία. Όχι μεθαύριο. Ναι, μεθαύριο, σωστά.
1: 17.
0: Σωστά. Έχουμε τη συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο στα μεγάλα του τραγούδια όπως Ρόζα, Πάντα Γελαστή, Βικτόρια, Λούνα Πάρκ με Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρη Μπάκουλη και Μαριάννα Κατσιμίχα και Μιχάλη Ατσάλη. Παρασκευή στο Κυποθέατρο Παπάγου.
1: Ωραία. Λοιπόν, ίσως το μόνο δροσερό μέρος στην πόλη.
0: Μέσα στα δέντρα.
1: Πραγματικά.
0: Και.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε λίγο τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Κάτι που. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο σου αφορά, αλλά.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιοι νομοί πιστεύετε.
1: Αυτό είναι. Που μας αφορά όλους.
0: Είναι πρώτοι στην φοροδιαφυγή.
1: Και πώς το μαθαίνουμε εμείς από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Λοιπόν, λέει εδώ η εφημερίδα ότι η ΑΔΕ πρόκειται να κάνει εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Δηλαδή εκεί που τα μαύρα κάνουν πάρτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε λίστα με νομούς όπου υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει και με βάση αυτή θα αρχίσει διάφορους ελέγχους, θα αρχίσουν τα κλιμάκια να κάνουν διακοπές προς τα εκεί. Τέλος πάντων, να πηγαίνουν προς τα εκεί να κάνουν τη δουλειά τους. Στην κορυφή της λίστας. Οχ. Και μόλις αντάλλασα κάτι μηνύματα με το Δερβαίνη. Βρίσκονται οι νόμοι Κορινθίας και Αρκαδίας. Έχω δύο στα δύο.
0: Εσύ, οι πατρίδες σου.
1: Κάτι φάση είναι αυτή.
0: Πολύ μπροστά. Ναι. Ακολουθούν Εύβοια,
1: ναι.
0: Ηλία, Αχαΐα, Χανιά, Λασίθη, Λακωνία και Ετωλοακαρνανία.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Αντικειμενικά από τη λίστα αυτή. Πελοπόννησος και Κρήτη είναι μέσα.
0: Ναι, βέβαια. Φυσικά.
1: Δηλαδή, από τη Στερεά και πάνω τίποτα. Εντάξει, υπάρχει Εύβοια, αλλά. Και πάλι δεν είναι. Λοιπόν, και μετά φυσικά πάμε στα τουριστικά νησιά.
0: Στο Στόχαστρο έχουν μπει και τα νησιά αυτά. Πάρος, Νίκου, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κος.
1: Ναι. Πόπο, Κορινθία, Αρκαδία, ρεκόρ.
0: Μπράβο, περηφάνεια μεγάλη.
1: Πολύ δυνατή. Μετά το σύνθημά μου θα γίνει αυτό.
0: Συνεχίζουμε. Χρήστος Τιβαίος, Δεν Είμαι Άλλος. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Τα έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
12: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
13: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης και έχουμε τώρα κίνηση στους δρόμους για την 9 ακριβώς η ώρα. Ο Κηφισός είναι αποτηλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα, φουλ όμως. Κανονικά. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά στην κάθοδο της Μεσογείου, εκεί στο ύψος του Χολαργού. Περιφερειακός Καρέα, αποτηλιαρισμένος από Ηλιούπολη και μετά. Άνοδο Συγκρού, επίσης αποτηλιάρισμα μεγάλο. Και έχουμε κίνηση επίσης στην κάθοδο της Πειραιός, στην Αλεξάνδρα στην άνοδο. Στην παραλιακή έχουμε λίγη κίνηση εκεί, κυρίως στο Φλίσβο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σταματάει για λίγο και συνεχίζεται κανονικά από Στάδιο Νέας Κεφυλίας μετά μέχρι λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μπάση και το σπασμένο καράβι. Η μουσική του Γιάννη Σπανού. Το ποίημα του Γιάννη Καρύμπα. 9 και 2 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 15 Ιουλίου, 9 και 6 πάει η ώρα. Επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά για λαγοκέφαλο, θα θέλαμε τώρα να σα μιλήσουμε για το τι άλλο είναι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο, ναι, με αφορμή μια πολύ ωραία, ένα ωραίο post που βρήκαμε από το Reader, βέβαια.
1: Ναι, βρήκαμε ένα post από το Reader, αλλά εμεί θα το διανθίσουμε όλο
0: φυσικά,
1: αυτό.
0: Έτσι. Και θέλουμε και τη δική σα βοήθεια σε αυτό.
1: Θεωρώ χειρότερου από το λαγοκέφαλο. Από το λαγοκέφαλο, αυτούς που ανεβάζουν διάφορες ιδέες και διάφορα κακά μοντάζ με λαγοκέφαλο.
0: Ό,τι βρήκαν λαγοκέφαλο.
1: Ναι, αυτούς τους μπακαλιάρους που ασχολούνται με τον λαγοκέφαλο φέτος το καλοκαίρι. Άλλο, τι λέει το Reader.
0: Τι άλλο είναι πιο τρομακτικό λοιπόν από το να πετύχεις λαγοκέφαλο το καλοκαίρι στη θάλασσα? Ότι η Δονούσα είναι sold out από τον Φεβρουάριο. Δηλαδή δεν βρίσκεις δωμάτιο για τίποτα.
1: Όχι και απλώς δεν βρίσκεις.
0: Για τίποτα, ναι.
1: Ναι. Και είναι και 150 ευρώ την ημέρα το ένα.
0: Ενώ η Δονούσα ήταν ένα κοινό μυστικό για πολλούς Αθηναίους.
1: Ναι, να μάλιστα.
0: Εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Για κάποια χρόνια, δηλαδή ότι πίνει τη Δονούσα, περπατιέται, είναι φτηνό νησί, δεν είναι σαν τα άλλα. Πάει αυτό.
1: Δεν υπάρχει πια αυτό. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Επίσης στη Δονούσα πια κλείνονται τα δωμάτια την ώρα που φεύγεις και σε αποχαιρετάει η κυρία την επόμενη. Ναι,
0: Μόνο έτσι. Επίσης, τι άλλο μπορεί να είναι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο το καλοκαίρι?
1: Το ότι θέλουμε 3 ώρες για να επιστρέψουμε από τους προορισμούς τους πιο κοντινούς. Είτε είναι από την Αττική, εδώ, ξέρεις, γύρω. Περιοχή αεροδρομίου, κόλαση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είτε είναι κακιά σκάλα, είτε είναι από τη μεριά της Λαμίας, δηλαδή από την Αθηνών Λαμίας. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άλλο.
0: Η τιμή της ξαπλώστρας.
1: Ναι, η τιμή της ξαπλώστρας.
0: Και του τοστ.
1: 55 ευρώ και 10 ευρώ το τοστ. Λοιπόν, θα πάρω το. Αυτό το μασούρι, πώς λέγεται. Το ψωμί του τοστ. Το μεγάλο πακέτο. Και αυτό το.
0: Και το φτιάξεις, ναι. Θα βάλεις ένα ψυγιάκι.
1: Και το. Ναι. Καλά, ψυγιάκι είπαμε, Δημήτρη. Φτάνει.
0: Όχι.
1: Όχι, και με τη σαλμονέλα θα πάθω. Με το ζαμπόν και λίγο τυράκι, αυτό με το λάστιχο από το σούπερ μάρκετ.
0: Θα λίγο διαβατό
1: και θα τρώω. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι δυνατόν να κάνει 10 ευρώ.
0: Αν έχει οικογένεια, το ψυγιάκι βολεύει. Αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε εμείς στους γονείς μας.
1: Εννοείται.
0: Στα χρόνια του Πασόκ. Και λέγαμε τώρα είναι δυνατόν να πάρουμε τα περάκια εμείς στην παραλία.
1: Καλά, για όλα.
0: Να γίνουμε ρεζίλοι.
1: Μόνο κλαμπ σάντουιτ από το μαγαζί εκεί. Και τώρα πόσα κλαμπ σάντουιτ θα φάτε.
0: Επίση, τι άλλο μπορεί να είναι πιο τρομακτικό από τον λαγοκέφαλο το καλοκαίρι?
1: Δεν μπορώ, story of my life.
0: Πέρα από τις ρακέτες.
1: Ναι.
0: Τα 15χρονα που ακούνε τραπ δυνατά, ναι, στα ηχεία.
1: Γιατί όλα τα παιδιά έχουν μανία με τα ηχεία, έχουν μουρλαθεί εντελώς.
0: Που τα παίρνουν στην παραλία.
1: Όμως θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Μία μέρα, και κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό. Θέλω να μιλήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Για τα 13χρονα που ακούνε τραπ στο μπάνιο. Έχετε κι εσείς παιδιά που υπάρχει ένας άνθρωπος πίσω από μια κουρτίνα που πάνω στη λεκάνη, στο καζανάκι γύρω υπάρχει ένα ηχείο και παίζει διάφορες μουσικές.
0: Και το ακούει όλη η πολυκατοικία από το
1: και
0: φωτοπογό.
1: Και το ακούει ο γιατρός στον πέμπτο, η κυρία στρατηγού στον πρώτο. Δηλαδή έχουμε διασύρθει, ακούνε όλοι τραπ στο φωταγωγό. Δηλαδή πείτε μου, μόνο εγώ έχω παιδιά που μπαίνουν στο μπάνιο. Δηλαδή κάποτε στο μπάνιο έμπαινε με ένα περιοδικό.
0: Όχι, τώρα είναι το ηχείο.
1: Τώρα μπαίνει με το ηχείο.
0: Επίσης, αφού τώρα μιλάμε για πολυκατοικίες, να μην μιλήσουμε και για αυτά τα πολύ ωραία ζωήφια.
1: Δεν έχω δει ποτέ στο σπίτι, μην με συγχύσεις. Mm-hmm. Δεν έχω δει ποτέ κατσαρίδα στο σπίτι.
0: Κατσαρίδες το καλοκαίρι που είναι όλο και πιο πολλές.
1: Ναι.
0: Που λες τώρα, είδα κατσαρίδα όντως, είναι τι παίζει το μάτι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, στο εξοχικά δεν υπάρχει να μην δεις τώρα, μην τρελαθούμε μεταξύ μας.
0: Καλά, σε διάφορα σημεία διακοπών υπάρχουν και στους δρόμους κατσαρίδες.
1: Φουλ.
0: Επίσης, οι άνθρωποι που σε βοηθούν να παρκάρεις στο πλοίο που σε αγχώνουν.
1: Δεν σε αγχώνουν. Πεθαίνει.
0: Εδώ, εμένα να βλέπεις. Εδώ.
1: Δεξιά, λέμε. Δεξιά. Και στο κάνει και σου δίνει και το χέρι. Δεξιά, σαν σου λέει, είσαι τόσο στόκος, δεν ξέρεις ποιο είναι το δεξιά από τα αριστερά.
0: Σας έχουμε κι άλλα πιο τρομακτικά πράγματα από το λογοκέφαλο αυτό το καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι και όλα τα καλοκαίρια.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν, η Μελίνα Κανάκη, τυφλές ελπίδες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλούσαμε και λίγο πριν για πράγματα που μας φαίνονται πιο τρομακτικά και από τον λαγοκέφαλο αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λέγαμε για παράδειγμα ότι μας τρομάζουν οι άνθρωποι που μας βοηθούν να παρκάρουμε μέσα σε ένα πλοίο.
1: Να, όχι, πάρα.
0: Καταλάβετε.
1: Τρομακτικό, πραγματικά.
0: Οι κατσαρίδες που έρχονται ξαφνικά στο σαλόνι μας.
1: Ναι.
0: Ότι δεν βρίσκεις δωμάτιο πουθενά.
1: Ναι. Ότι το παιδί σου ακούει στο μπάνιο, πηγαίνει με το ηχείο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κουρτίνα που κουνιέται και ακούει τέτοιο.
0: Με ανοιχτά παράθυρα τώρα και τα ακούνε όλοι.
1: Ναι. Επίσης, και στην παραλία ακούει επίσης τέτοια.
0: Τι άλλο σε τρομάζει?
1: Το κλιματιστικό στα πλοία. Καλά, εμένα είναι η λατρεία μου, έτσι. Εγώ ζω μέσα. Θα μπορούσα να πηγαίνω από πλοίο σε πλοίο, από γραμμή σε γραμμή, να κάνω εκπομπή από εκεί μέσα. Να έχω και ένα. Μια γωνίτσα και να πηγαίνω. Από το βάρο το ένα.
0: Παγωμένοι σαν τον Disney που τον έχουν παγώσει.
1: Τρελαίνομαι. Εκεί θέλω να είμαι. Κλιματιστικό στου 18. Γιατί να σα πω κάτι. Στα σπίτια μα, έτσι όπω έχουν πάει όλα, δεν μπορούμε να έχουμε κλιματιστικό στου 18. Οπότε περιμένουμε τα γιαούρτια στο σούπερ μάρκετ, τα πλοία.
0: Παρ' όλα αυτά. Σε ζευγάρια υπάρχει πάντα ο ένας που ζεσταίνεται πάρα πολύ και θέλει κλιματιστικό στους 18 και ο άλλος ή άλλη που μπορεί να θέλει περισσότερη ζέστη.
1: Εγώ με την κολλητή μου.
0: Ναι. Εκεί τρελαίνεσαι και νικάει αυτός που ζεσταίνεται περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος απλά παγώνει.
1: Ναι, υπάρχει πάντα ένα παλτό που δεν το ανεβάζει με τα χειμερινά.
0: Ναι,
1: γιατί το έχει για τις διακοπές που θα κάνουμε μαζί.
0: Τι άλλο.
1: Κοιμάται με τη γούνα δίπλα μου το καλοκαίρι.
0: Τι άλλο μπορεί να τρομάζει κόσμο και είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με το ελληνικό καλοκαίρι των τελευταίων χρόνων? Οι επαναλήψεις του ρετυρέ.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το σήμα. Αυτό το θυμάστε.
1: Αχ, το κάνει τέλεια. Δεν το θυμόμουν. Τώρα το θυμηθείτε.
0: Το ρετυρέ το έχω σπουδάσει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή, μπορώ να κάνω κοινωνιολογικές αναλύσεις
1: μεταξύ άλλων πραγμάτων.
0: Φυσικά, ναι. Είναι, γιατί δεν το πιστεύεις αυτό το σύριαλ.
1: Γιατί
0: το πιστεύεις.
1: Είναι ακόμα επίκαιρο, ε?
0: Όχι, όχι. Δεν πιστεύεις το πόσο το είχαν τερματίσει και ότι παρόλα αυτά είχε επιτυχία.
1: Α, δηλαδή okay. Δεν έχει όμως, ρε παιδί μου, μια εφαρμογή και στο σήμερα που λένε.
0: Έχει εφαρμογή γιατί ο Δαλιανίδης που το έγραφε, κάπως κατά κάποιον τρόπο αντέγραφε τους χαρακτήρες, τους κλασικούς θείους, τις θείες, τη συντήρηση, το συντηρητισμό μάλλον.
1: Ναι, αυτός που επεμβαίνει, που δεν έχει όριο, τον πιο φιλελεύθερο.
0: Είναι στερεοτυπικά όλα αυτά. Ναι, απλά είναι τόσο κλισέ.
1: Βρήκα κι άλλο χειρότερο.
0: Άλλο πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τα κουνούπια.
0: Όχι, τα κουνούπια στα αυτιά. Που τα ακούς κιόλας, να πλησιάζω στο πτερίγιο.
1: Ναι, το ένα κουνούπι που θα έρθει πάνω σου. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι να κοιμάσαι με κάποιον που δεν συμφωνείς για το ερκοντήσιο. Να κοιμάσαι όλη σου τη ζωή να έχεις παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν τον πλησιάζουν τα κουνούπια.
0: Και να έχονται όλα σε σένα.
1: Φίλε, τι είναι αυτό που ζω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πραγματικά δεν τον πλησιάζει κουνούπι. Μόνο εγώ τον παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επίσης, κάτι πιο τρομακτικό από το λαγοκέφαλο. Λέει εδώ και το Reader, από όπου διαβάζουμε και το σχετικό εδώ, το σχετικό post. Να βλέπεις τα stories από τη συναυλία για την οποία δεν βρήκες εισιτήριο.
1: Όχι, υπάρχει και κάτι χειρότερο. Να βλέπεις stories από τη συναυλία που δεν βρήκες εισιτήριο με τον πρώην σου. Δηλαδή να έχει πάει ο πρώην σου με άλλη.
0: Και να βλέπεις από τα social
1: ναι,
0: του πρώην.
1: Εσύ, αυτό είναι το χειρότερο. Όχι να μην μείνεις μόνο στη συναυλία, αλλά να είναι και αυτή που δεν πρέπει στη συναυλία.
0: Ναι, αλλά έτσι ο πρώην θα δει ότι εσύ είδες το story.
1: Καλά, τέλος πάντων, έχουμε και διάφορους πράκτορες.
0: Αυτός
1: με την εφημερίδα και τα γυαλιά που στέκονται στα παγκάκια και βλέπουν τα stories των πρώην.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 17 η ώρα, συνεχίζουμε. Στο πρωινό της Τετάρτης, Pix Lux και μεθυσμένη καρδιά.

0: Ισπανού αυτό, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να υπογράφει τους στίχους, και μας το θύμισε αυτό το υπέροχο τραγούδι η Τάνια Τσανακλίδου το βράδυ της Κυριακής στο Λυκαβητό, σε αυτό το πολύ συγκινητικό μας ΙΕΦΑ αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μαζί με τη Γιώτα Νέγκα επίσης και τον Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη και τρία νέα παιδιά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με την ευκαιρία που ήσασταν εκεί και γεμίσατε το θέατρο του Λυκαβητού για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα συνεχίζουμε με το χρηματοκιβώτιο, καθώς μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφετε μόνο win και περιμένετε μέχρι μεθαύριο, καθώς λίγο μετά τις 4 θα γίνει η κλήρωση. Και αυτό σημαίνει πως μέχρι τότε στέλνουμε μηνύματα. Όταν γίνει η κλήρωση, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό ρυθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να απαντήσετε καταρχάς και μετά να σας ρωτήσει, όταν σας ρωτήσει η Μέρη πώς τα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 11.000 ευρώ και να κερδίσετε το ποσό. Αυτό είναι το παιχνίδι, τόσο απλό. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. 11.000 ευρώ, μην το ξεχνάτε. Στρογγυλό ποσό, πολύ εύκολο.
2: Βράδυ Σαββάτου.
0: Και τώρα Βασίλης Παπακοσταντίνου, Βράδυ Σαββάτου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box. Επίσης, μαζί μας.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου, η ελληνική εταιρεία ενέργειας αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια, επιχειρήσεις. Μας στηρίζει σε όλα αυτά που έχουν πραγματικά αξία στην καθημερινότητά μας. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
17: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος. Το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
20: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
21: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Όταν από τους ανέμους κουραστείς, όταν από τη βουή και από την αντάρα ξεμπλέξεις τα μαλλιά σου, στον ήλιο κάθισε. Ειρηνικά, στη μαρμαρένια αυλή. Χτενίσου αργά και τράβηξε τα μαραμένα φύλλα από το ατίθασο κεφάλι. Το λευκό σου φόρεμα, Κάλια Κωνσταντινοπούλου.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Κι όταν σου χορεύω,
4: πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, που είναι ο Τετάρτης, 9 και 39 πάει η ώρα. Θυμίζουμε, ακόμα και για εμάς που δεν ασχολούμαστε με την μπάλα.
1: Ναι.
0: Απόψε υπάρχει ένας αγώνας που εντάξει είναι. Αν θέλουμε λίγη έτσι αδρεναλίνη στο σπίτι.
1: Βέβαια. Τόσο καιρό περιμέναμε για αυτά τα παιχνίδια.
0: Πραγματικά. Ναι, και παρέες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν απόψε παίζουν Αγγλία με.
1: Την Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Δηλαδή παίζει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, αυτός ο πολύ μεγάλος παίχτης της Ρεάλ. Ο Κέιν, που είναι το μεγάλο, δεύτερο μεγάλο αστέρι της Αγγλίας, παίζει απέναντι στο Μέση. Δηλαδή στο φαινόμενο.
0: Μνήμες από το παρελθόν.
1: Βέβαια.
0: Για την κόντρα μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Την πολεμική κόντρα.
1: Την πολεμική κόντρα.
0: Υπάρχουν.
1: Και επίσης όχι μόνο την πολεμική κόντρα και διάφορες άλλες κόντρες και αθλητικές που έχουν υπάρξει.
0: Όχι, εγώ λέω και πολεμικές.
1: Βέβαια. Τα έχουν βγάλει όλα τώρα στην επιφάνεια. Τώρα ο καθένας παίζει. Για τους δικούς του λόγους σε αυτά τα παιχνίδια.
0: 10 το βράδυ ο αγώνας.
1: Στις 10 το βράδυ, όπως και χθες ο αγώνας. Καταλαβαίνετε τώρα, με να τελειώσει στις 12 στην καλύτερη, χωρίς παράταση και πέναλτι. Καλά, αν πάμε και παράταση και πέναλτι, άστο.
0: Και για πες για τα διαλύματα αυτά που κάνουν δήθεν για να πιούν νερό.
1: Hydration breaks.
0: Δήθεν
1: ναι.
0: Για να πιούν νερό και βγάζουν ένα σκασμό λεφτά.
1: Ναι, και μάλιστα τώρα πια έχουν.
0: Από τις διαφημίσεις.
1: Έχουν αρχίσει να εκνευρίζονται οι φίλαθλοι και επειδή βγαίνουν και τα ποσά, τι έχει προκύψει από όλα αυτά τα διαλύματα που κάνουν, καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό που τους ένοιαζε το νιάξιμο δεν ήταν προφανώς οι παίχτες και η ενυδάτωσή τους.
0: Είχαν πουλήσει τα διαλύματα αυτά στις διαφημίσεις.
1: Τα είχαν πουλήσει πολύ ακριβά από ό,τι φαίνεται τα διαλύματα αυτά στις διαφημιστικές.
0: Άκουσα κάπου πάντως ότι όταν γίνεται αυτό το διάλειμμα, ο κόσμος μέσα στο στάδιο γιουχάρει.
1: Ναι, γιουχάρει. Γιουχάρει. Αλλά τι σημασία έχει.
0: Με ποια ομάδα είμαστε εμείς.
1: Σήμερα, είμαι με την Αγγλία.
0: Α, με την Αγγλία, επιμένεις.
1: It's coming home. Ή ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Επιμένεις Ευρώπη.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή. Και γενικά θα είμαι με την ομάδα που θα κερδίσει την Αργεντινή στον τελικό.
0: Τόσο πολύ.
1: Πολύ δυνατή.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Να νικήσει ο καλύτερος για να παίξει μετά με Ισπανία.
1: Να με τον καλύτερο, να κερδίσει αυτό που θέλουμε.
0: Α, μάλιστα. Την Κυριακή ο τελικός με Ισπανία,

0: ταυτισμένο με. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν την έχει ταυτίσει με τα νιάτα του, με τα παιδικά του χρόνια, με τις ταινίες που άρχισε να βλέπει, με τον ελληνικό κινηματογράφο, με τη στάση της που ήταν πάντα ένα παράδειγμα.
1: Η αλήθεια είναι πως η Μάρο Κοντού, πέρα από όλα τα άλλα, στις συνεντεύξεις της, έδινε μαθήματα ζωής.
0: Ναι.
1: Γιατί σου αποδείκνυε ότι όλα είναι θέμα μυαλού.
0: Ναι, απενεχοποίησης.
1: Βέβαια, είχε μια εμφάνιση πάντα που της διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή, αλλά αυτή η εμφάνιση συνδεόταν και με μια αυτοπεποίθηση,
0: ναι,
1: και με μια διάθεση για ζωή, για αγάπη, για περιπέτεια. Δεν
0: και
1: το έβαζε κάτω.
0: Ναι, ζωή χορτάτη που ποτέ δεν αναζητά. Δεν όλες ποτέ να αναζητά σε τρίτα πρόσωπα, σε τρίτα πράγματα, ακόμα και σε δεύτερα,
1: ναι,
0: την ευτυχία. Την έχτιζε μόνη της, γύρω της, με αυτά που είχε, με αυτά τα υλικά πορευόταν. Είναι πολύ, πολύ σπάνια έτσι, πολύ ωραία στάση της Μάρος. Πραγματικά ήταν
1: πάντως
0: μαθήματα.
1: Πρέπει να έφυγε χορτάτη, αυτό καταλαβαίνουμε από τις συνεντεύξεις της. Και αν θέλετε σήμερα έτσι για να την τιμήσετε, διαβάστε 2-3 πράγματα από αυτά που έχει πει.
0: Ναι.
1: Δίνει ωραία μαθήματα ζωής. Δεν το έβαζε κάτω με τίποτα.
0: Ναι.
1: Με τίποτα όμως. Και μάλιστα και πρόσφατα εμφανιζόταν και στην τηλεόραση, mm-hmm, σε κάποιο σύριαλ. Μάλιστα κάπου διάβασα ότι όταν ήταν μικρή, επειδή ψήλωσε απότομα, ένιωθε πάρα πολύ περίεργα. Γιατί το σώμα της όντως ήταν διαφορετικό από τις συνομήλικες κοπέλες. Και αυτό βέβαια την οδήγησε στο θέατρο και στο χορό.
0: Ναι.
1: Και από εκεί άλλαξε όλη τη ζωή. Η γιαγιά της, λέει, διαφωνούσε πάρα πολύ έντονα. Δεν ήθελε με τίποτα
0: να ασχοληθεί.
1: Εντάξει,
0: τότε ανήκει σε μια γενιά, ναι, που κανείς δεν ήθελε να ασχολούνται τα παιδιά του με την τέχνη.
1: Ναι. Πάντως, μιλάμε για μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση.
0: Πολύ.
1: Του ελληνικού σινεμά.
0: Πολύ.
1: Θα την αγαπάω για πάντα για την ταινία της, την Ιταλίδα, την Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω ότι είναι μία από τις πιο ωραίες στιγμές. Όπως και για την ταινία Αλίμονο στους Νέους.
0: Ναι.
1: Που είναι.
0: Ακριβώς.
1: Το κορίτσι του Χόρν που γυρίζει από τα γεράματά του στη νεότητά του και φλερτάρει τη Μάρο.
0: Ναι, και φλερτάρει και λίγο τις επιλογές που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ή πώς θα ήταν η ζωή αλλιώς. Νομίζω ότι αποχαιρετάμε όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη. Και για τα δικά μας χρόνια που έχουμε ταυτίσει μαζί.
1: Και με έναν θαυμασμό,
0: ναι,
1: για το πώς είναι να φεύγει ένας άνθρωπος χορτάτος από τη ζωή
0: του. Για να έχει αυτό το μυαλό, ρε.
1: Διότι μεταξύ άλλων, ξέρεις τι έλεγε. Χόρτασα τους έρωτες, τώρα απολαμβάνω τη μοναχικότητά μου. Την αυτάρκειά μου.
0: Ναι.
1: Ωραία, ναι, μαθήματα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9:49 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance, επειδή οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε, το θέμα είναι να μην έχουν πάντα εκείνες τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι μας και για να κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr, θα δείτε περισσότερα.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, που και αυτό το καλοκαίρι δίνει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ραντεβού στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί με το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids. Δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες και για μικρούς και για μεγάλους, κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο, σε ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού, με ένα ωραίο lounge που έχουν φτιάξει, με popcorn, με φωτογραφίες, με αναμνηστικές φωτογραφίες και φυσικά με διάφορα δώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και θα δείτε και το πρόγραμμα των προβολών.
0: Να στείλουμε και μια καλημέρα τώρα σε μια παρέα που μας ακούει στην πολεμική αεροπορία, στην 112 πτέρυγα μάχης Λευσίνα, και μας ακούνε τώρα κάνοντας και φτιάχνοντας αεροπλάνα. Υπόστεγο αεροκινητήρων.
1: Κάτι απλό.
0: Θοδωρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο εμείς στις 7. Έρχεται τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στις 10. Η μουσική συνεχίζεται με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ανδριάννα Μπάμπα.

0: Είμαι η Βασιλική Μιχαλοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με την πλατεία γιας, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Λίγο πριν

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είδατε τι παρέα φέραμε για να πούμε καλημέρα. Μια νεράιδα από το Σοκράτη Μάλαμα, 10 και 9 πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία. Καλημέρα, 15 Ιουλίου σήμερα. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στο μικρόφωνο και Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια με το Ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου. Καλημέρα και πάλι.

Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Μία από τις νέες φωνές που έχουμε ξεχωρίσει, ο Λάμπρος Βασιλείου, και μία ακόμα αφορμή για να θυμηθούμε το υπέροχο βράδυ, την Κυριακή που μας πέρασε στο Λυκαβιτό με την κασέτα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Ένα βράδυ που δεν μας αφήνετε κι εσείς να το ξεχάσουμε, με τα μηνύματά σας να συνεχίζουν να έρχονται στα επόμενα τώρα, στις επόμενες κασέτες, στις υπέροχες επόμενες δικές μας βραδιές. Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία, 10 και 15. Να βγούμε λίγο στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται. Μια καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας και είστε κυρίως στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και Αχαρνών και στην άνοδο και στην κάθοδο, σε μεγάλα κομμάτια αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Εκεί υπάρχει περισσότερη κίνηση, όπως και στην Κηφισία, στο ύψος του Νέου Ψυχικού και μετά στο Γεροκομείο, πηγαίνοντας προς το κέντρο, φτάνοντας μέχρι πλατεία Μαβίλη. Μίλτος Πασχαλίδης για τη συνέχεια, Έρωτας Αρχάγγελος και αμέσως μετά Χάρης Αλεξίου και Θεός Αν Είναι. Καλημέρα.

Πολλά, πάρα πολλά τα αφιερώματα σήμερα και θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε για τη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Και μόνο που το ακούς αυτό, δε σκάνε πάρα πολλές σκηνές στο μυαλό σου από ταινίες, τις οποίες την έχουμε δει, μας έχουν κάνει παρέα. Ούτως ή άλλως, ακριβώς επειδή πέθανε σε αυτή την ηλικία και ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς και στο θέατρο και στο κινηματογράφο, είναι πολύ πλούσιο το έργο της. Ανήσυχος άνθρωπος, όπως πολλές φορές έχει πει και η ίδια, ασχολήθηκε με πολλά πράγματα και με την πολιτική, και όσο πρόλαβα να διαβάσω στα διάφορα αφιερώματα, στέκομαι στο ότι η ίδια έλεγε ότι δεν στέκεται καθόλου στο παρελθόν. Έλεγε: είμαι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο στο μέλλον. Τα παλιά τα θεωρώνται μοντέλα. Λατρεύω τους νέους, κάθε τι νέο με απασχολεί, με ενδιαφέρει και ζητάω το ανανεωτικό. Και ακριβώς αυτό, νομίζω, αυτή η φρεσκάδα και τα νιάτα, άσχετα από την ηλικία, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της, πέρα βέβαια από το μεγάλο της ταλέντο. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για να μας ενημερώσει. Αμέσως μετά Βασίλης Κουλάς και Μανώλης Λιδάκης μαζί. Και τούτο το μήνα. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει η Τεχεράνη. Σιρήνες συναγερμού για τέταρτη νύχτα στο Μπαχρέιν εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ, έμειναν 20 βουλευτές. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νέα πάτη με δήθεν μήνυμα από το Netflix οδηγεί σε link που κλέβει τραπεζικά δεδομένα. Καταραίουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 44% σε μία 20ετία. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
17: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.

10 και 34, πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία με Βίκυ Μοσχολιού και άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε. Και πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζω τώρα στη Lifeo. Διαβάζω για εκδότες που μηνύουν την Google. Ομάδα μεγάλων εκδοτικών οίκων κατηγορεί την Google για μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστορία. Υποστηρίζουν ότι εκπαίδευσε την τεχνητή νοημοσύνη, μια συγκεκριμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, πάνω σε εκατομμύρια βιβλία χωρίς άδεια. Και για να είμαστε κι εμείς πιο συγκεκριμένοι, είναι τρεις οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι. Και ένας από τους πιο γνωστούς Αμερικανούς συγγραφείς νομικών θρίλερ που κάνουν αυτή τη μήνυση και κατηγορούν την Google ότι χρησιμοποίησε εκατομμύρια βιβλία, επιστημονικά κείμενα χωρίς άδεια για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη. Και μήπως στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα? Το ταλέντο, ο χρόνος, η ευφυΐα πάρα πολλών ανθρώπων, πώς βρέθηκε ξαφνικά σε μία μηχανή και όπως πολύ χαρακτηριστικά λένε οι ίδιοι και πίσω από την νομική γλώσσα, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Αν κάποτε η μηχανή αναζήτησης υποσχόταν ότι θα κάνει τα βιβλία πιο εύκολα αναζητήσιμα, έρχεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη και ανοίγει το φόβο ότι τα ίδια τα βιβλία θα γίνουν αόρατο καύσιμο για μηχανές που μπορούν να παράγουν φθηνά αντίγραφά τους. Για τους εκδότες και τους συγγραφείς, όπως αναφέρει και η Le Monde, η λογοτεχνική μνήμη δεν είναι απλώς βάση δεδομένων, και έτσι ακριβώς είναι. Η συνεργασία είναι κόπος, είναι χρόνος, είναι δικαιώματα, είναι πάρα πολλές φωνές, εξαιρετικές φωνές, ταλαντούχες φωνές που δεν θέλουν να χαθούν μέσα στη μηχανή και έχουν κάθε δικαίωμα να μην θέλουν να χαθούν μέσα στη μηχανή. Και ξέρετε πώς πάει αυτό. Μένει να δούμε ακριβώς αυτό πώς θα πάει. Γιάννης Κότσιρας και τίποτα για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ένα ταξίδι για τη Μαρίνα Σπανού, ένα τραγούδι που την έκανε γνωστή σε όλους, που την έκανε να κάνει το γύρο των ραδιοφώνων. Φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τις 11 και τώρα εγώ θέλω να σας πω για το χρηματοκιβώτιο. Να, περνάνε οι μέρες, Τετάρτη έχουμε σήμερα, μεθαύριο Παρασκευή, μεταξύ 4 και 5. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 11.000 ευρώ το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ποσό που είναι εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Για να υπάρξει νικητή ή νικήτρια, εκτός στο ότι δηλώνετε τη συμμετοχή σας γράφοντας στέλνετε μήνυμα, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Πρέπει η Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 να έχετε το νου σας, να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό, 11.000 ευρώ δηλαδή, και τότε αμέσως τα μετρητά θα γίνουν δικά σας. frontstage.gr, μελωδία.gr για να δείτε τους όρους και για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία, ξαναλέω ακόμα μια φορά το ποσό, 11.000 ευρώ αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Το κυβότιο κόστος media τελανάει μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
5: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
7: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 11.000 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με την πλατσία για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο, είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα.

0: έμαθες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.

0: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
2: Πιάσε μελωδία.

0: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Σαμολάδας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

βέβαια, το καλοκαιράκι ακριβώς έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Ούτε η Αθήνα κόμπο στο λαιμό, ούτε δουλειές, ούτε υποχρεώσεις, ούτε άγχος, ούτε καθημερινότητα, τίποτα. Ο Νίκος Πορτοκάλου γλυβάζει τα πράγματα ακριβώς στη θέση του και στην εποχή τους. Εδώ με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα για να πούμε καλημέρα, 11 και 6, πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια στον αέρα μας με το Θες. Δήμητρα Γαλάνη αμέσως μετά και πες πως μαντάμωσες. Καλημέρα.

καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Αυτό μου λένε οι χάρτες που έχω εδώ μπροστά μου. Στην Κηφισίας από το Δαχτυλίδι μέχρι το Χαλάνδρη στην κάθοδο υπάρχει έτσι κίνηση και στο Κηφισό στο ύψος των ΚΤΕΛ. Και μετά είναι στην Κηφισίας επίσης, πάμε πάλι πίσω, από το ύψος του γεροκομείου πηγαίνοντας προς την Αθήνα. Αλλά όχι έντονο το πρόβλημα. Είναι Τετάρτη, βεβαίως όπως όλοι ξέρουμε, πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία με το 695-66-14-992 στη διάθεσή σας για τη δική σας καλημέρα. Για τα δικά σας νέα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Παπαζό και Ακύλας για τη συνέχεια. Στον αέρα του Μελωδία με το Ατελιέ. Καλημέρα.

τραγούδι κι αυτό. Αν πεθάνει μια αγάπη, Χάρης Αλεξίου, 11 και 23 πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία, με τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Η πρόβλεψη να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 37. Έχουν ξεκινήσει τώρα οι ζεστές μέρες. Από ό,τι διάβαζα, το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση του θερμού επεισοδίου. Έτσι το λένε και έτσι θα το νιώσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Αμέσως μετά η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Αλαμανή, έτσι όπως τραγούδησαν Μάνο Λοΐζο, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει Τεχεράνη. Σιρήνες συναγερμού για τέταρτη νύχτα στο Μπαχρέιν εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ, έμειναν 20 βουλευτές. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νέα πάτη με δήθεν μήνυμα από το Netflix. Οδηγεί σε link που κλέβει τραπεζικά δεδομένα. Καταραίουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 44% σε μία 20ετία. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Summer sales, the one Salonica.
9: One for all. Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Συναναστρεφόμαστε πλήθος θεών. Το σύζυγο που εξασφαλίζει οικογενειακή ευημερία. Τον χειρουργό που αντιμετώπισε το κάταγμα της μητέρας. Τον λαϊκό αηδό, στο όνομα του οποίου κοινωνούμε με φτηνό ουίσκι. Τη θεά με το προκλητικό ντεκολτέ που δεν μας κοιτάει, ούτε με θαύμα. Δόξα και δοξασίες. Ιωάννης Πανουτσόπουλος.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σκότυρος με το σασμό στον αέρα του Μελωδία, πρωινό Τετάρτης, 11 και 33. Εγώ εδώ έχω κολλήσει διαβάζοντας ακόμα μια φορά συνέντευξη του Γιουβάλ Νόε Χαράρη, του ιστορικού, του συγγραφέα, του συναρπαστικού ομιλητή, που μιλάει πάντοτε για τα πιο δύσκολα πράγματα με τον πιο απλό τρόπο. Προειδοποιεί λοιπόν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει ένας τέλειος ψυχοπαθής. Στη Life διαβάζω για αυτή την συνέντευξη που έδωσε. Γιατί μπορεί να γίνει φίλος, μπορεί να γίνει σύντροφος, μπορεί να γίνει και η τέλεια μηχανή χειραγώγησης και όλα αυτά, και τα ξέρουμε και τα έχουμε καταλάβει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που χρησιμοποιεί παραδείγματα. Για παράδειγμα, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, λέει ότι όπως τα ζώα δεν καταλαβαίνουν το χρήμα, αλλά υφίσταται τις συνέπειές του, όπως για παράδειγμα ένα άλογο μπορεί να πουληθεί, να αλλάξει ιδιοκτήτη, να αλλάξει ζωή χωρίς να αντιλαμβάνεται το σύστημα που το μετακινεί, ο φόβος του Χαράρη είναι ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν σε αντίστοιχη θέση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη που οι ίδιοι δημιούργησαν. Και το πιο δυνατό σημείο της συνέντευξης αφορά τη γλώσσα και την οικειότητα. Υποστηρίζει ο Χαράρη ότι τα social media έχουν σπάσει τη δημοκρατική συνομιλία επειδή οι αλγόριθμοι τους δεν είχαν στόχο την αλήθεια ποτέ, αλλά την προσοχή. Έμαθαν ότι τίποτα δεν κρατά το χρήστη τόσο αποτελεσματικά όσο ο θυμός, ο φόβος και το μίσος. Έτσι, αντί να οργανώσουν μια κοινή συζήτηση, έφτιαξαν ένα δημόσιο πεδίο όπου όλοι φωνάζουν και όπου όλοι ζούμε μέσα και γύρω από αυτό, για να λέμε την αλήθεια. Όλοι μας, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο ο καθένας από εμάς. Σκέψεις για προβληματισμό και συνέχεια με Αλκίνο Ιωαννίδη και του έρωτα σημάδι στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πώς γίνεται η Νατάσα Μποφίλιου σε κάθε τραγούδι να το ερμηνεύει με τόση δύναμη αλλά και τόσο εύθραυστα, μόνο η ίδια και το ταλέντο της ξέρει. Νατάσα Μποφίλιου λοιπόν, και να φτάσουμε λίγα λεπτά πριν τις 12 και για να πούμε για το χρηματοκιβώτιο, γιατί το χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 11.000 ευρώ και μεθαύριο Παρασκευή ανοίγει μεταξύ 4 και 5, η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Θέλω να θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό στη Μέρη, 11.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι την Παρασκευή στις 4, εντωμεταξύ μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Το θυμάστε το ποσό, έτσι δεν είναι και δύσκολο να ξεχαστεί, 11.000 ευρώ. Κόστος Media Telenet με 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
6: Διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει

με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο δεΗ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιότου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρου Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Είναι πλάι μου, ένα κουβάρι. Μπορώ να νιώσω το τεράστιο, άδειο βουνό του κεφαλιού της. Είναι ζωντανή, χασμουριέται, ξύνει τη μύτη της, τραβά τα σκεπάσματα. Σε λίγο θα την καληνυχτήσω με ένα φιλί και θα κοιμηθούμε. Πέρα μακριά είναι η σκοτία και κάτω από τη γη τρέχουν οι τυφλοπόντικες. Ακούω μέσα στο σκοτάδι μηχανές και από τον ουρανό ένα κατάλευκο χέρι μας γνέφει. Καληνύχτα γλυκιά μου. Καληνύχτα. Δική μου, Τσάρλς Μπουκόφσκι.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
8: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Αναποφάσιστη πηγαίνω ερχόταν ανάμεσα στην κλίνη της συζυγική και το δωμάτιο της κόρης, έτοιμη για όλα ή για τίποτα. Στο βλέμμα του άλλου, ικανή να θυσιάσει. Βρώμικη πράξη η θυσία. Κλιτεμνίστρα, ακριβή κακλαμάνη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά! Summer sale στο One Salonica.
3: One for all, all for one. Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica, the one you love. Και την Κυριακή ανοιχτά.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σου σάμι, φλούδια φιστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου. Ξύπνησαν λέξεις, φράσεις ανακλαδίστηκαν. Έτριξα μήνες εκεί μέσα. Μέρες του κρύου, νύχτες από την κρεμάστρα μέσα στη σιωπή. Μήπως ακούσεις. Άλλαξα στίξη, αμβλύνοντας υπαινιγμούς. Κόπηκα, ράφτηκα. Εν αγνία σου, κατά τις πιθανές σου επιθυμίες. Τώρα πια που μπαίνει το καλοκαιράκι και είναι σαφείς οι προοπτικές του μέλλοντός μας, αντί να γκρεμοτσακιστώ πηδώντας ή αντί να με ξεγράψεις στέλνοντας το παλτό σου στο καθαριστήριο, θα σφίξω, θα μαζέψω σε σουσάμι ή φλούδι και από τις ραφές θα γραπωθώ για πάντα. Κάποτε θα μ' αγγίξουνε τα δάχτυλά σου. Το γράμμα, Γιάννης Βαρβέρης.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια.

0: Κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά Fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Έλα λοιπόν, εσύ και εγώ να αγκαλιαστούμε πάνω στο κάρο της πιο στρεβλής αντίληψης, περινεότητας, επιθυμίας, προσβολής. Ας παίξουμε ξανά το ίδιο έργο γελώντας. Καθώς γλιστράμε στου χρόνου την τζουλήθρα, γελίο μοιάζει το όχι, γελίο και το ναι. Γι' αυτό σου λέω, μην υποτιμάς το ίσως. Πιθανότητες, ακριβή κακλαμάνη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη στις Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφει. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%.

0: Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίδρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγουν οι χαρτί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
1: Όχι γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Έχουμε πολύ ταξιδέψει το σώμα σου κι εγώ. Έχουμε φανταστεί όσα ένα σώμα και ένα εγώ μπορούν να φανταστούν. Το σώμα μου κι εγώ έχουμε ονειρευτεί το σώμα σου σε στάσεις που ποτέ σου δεν φαντάστηκες. Δεν έχεις θέση τώρα. Τι ζητάς ανάμεσα σε μένα και στο σώμα σου? Το σώμα σου κι εγώ. Γιάννης Βαρβέρης.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ακούμε μπροστά.
11: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντο.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Θείος ξένος κάθισε στο συμπόσιον, έρος ο απρόσκλητος. Δεν τον είδαν, μήτε οι δούλοι, μήτε οι καλεσμένοι, μόνον εσύ. Εν συμποσίο, Αλέξανδρος Μάτσας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες.

0: την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει λόλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
7: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Οι χαμηλές ομιλίες στα τρένα χρυσάφι για το μέλλον. Όριμο μήλο φωτίζει την κουζίνα και βρίσκω το δρόμο σου. Δευτερόλεπτα του φόβου. Γιάννης Κοντός.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένα κάθε εβδομάδα, στην ορισμένη ώρα, πάντα στην ίδια ώρα. Τρία βαπόρια ωραία, η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα. Ανοίγονται από την Προκυμαία, στις 9, πάντα για τον Περέα, το Πρίντιζι και το Τριέστι, πάντα. Η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα, Αλέξανδρος Μπάρας.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
3: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Τελευταία. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
7: Θάλασσες.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σ' ακούω με όλους τους πόρους μου να τρέχει σε ξένες πόλεις με ρούχα χάρτινα, κάνοντας ένα θόρυβο που προμηνύει η μεγάλη θάλασσα. Επιστρέφω στο κλειστό κύκλωμα της ζωής μου, στο κανάλι σιωπή, τα ρηχευμένες κινήσεις. Μια καρέκλα μετακινείται χωρίς λόγο, ένα κρεβάτι κυλάει στο δρόμο, στον τοίχο προβάλλεται η ίδια μαγική εικόνα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον κυνηγό. Κοιμάσαι με στόμα γεμάτο μυστικά και βροχές. Η λύπη του έρωτα, Γιάννης Κοντός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πάνω που λες πως όλα τελείωσαν και αρχίζεις πια να συνηθίζεις την ιδέα, κάποιο ανεπαίσθητο άρωμα σε παγιδεύει και σκαλώνει το βλέμμα σου στο πρώτο κλαδί. Μικρές αφθάδεις, πεισματάρικες ελπίδες βαλθήκανε να μπουμπουκιάζουν και σε κοιτάζουν περιπαικτικά, ανατρέποντας την τάξη των πραγμάτων. Άνοιξη, Αμαλία Τσακνιά.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφάλτο πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: αγαπώ.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε.
4: Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πίσω από τα καθημερινά τα πράγματα υπάρχει ένα καθημερινό όνειρο. Να πάρεις το λεωφορείο, να πιεις καφέ, να αποστρέψεις τα μάτια από ψεύτικους ουρανούς. Πίσω από τα καθημερινά. Γιάννης Κοντός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η στιγμή είναι καμιά φορά αιωνιότητα. Οι δρόμοι τελικά οδηγούν προς αυτόν. Να ζεις δίχως να περιμένεις και να περιμένεις δίχως να ζεις δεν είναι το ίδιο. Η Μέριλ Στρίπ ήδη ξέρει. Μπεάτα Κιουκιουέλ Βράιλα.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
1: Φύλαμε.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη Ελεονόρα Μανώνα.
7: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν. Πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: 7 παρα 5. Μην ντυθείς ακόμα το ρούχο της μέρας. Την πρώτη ανάσα μην πάρεις από το στέρνο μου. Μην. Πλέξε τα χέρια στα δικά μου. Προσευχή στο χρόνο που κλείνει τα μάτια. 7 παρα 5. Η ζωή ξεκινά. Θήτα. Αναστασία Ασλανίδη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κυκή, κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτζέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτζέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάποτε, σαν δύο ξένοι θα δίνουμε τα χέρια και όλη αυτή η πυρκαγιά θα είναι τα περασμένα. Οι μέρες που περάσαμε μαζί, σχεδόν μια ιστορία τρίτων. Κανένας, ποτέ, δεν γλίτωσε από το χρόνο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί κάθε στιγμή μου είμαι αληθινός. Γιατί κάθε στιγμή μου θέλω να είναι αληθινή. Προαίσθηση Γιάννης Νεγρεπόντης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλένιου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε ψάχνω, πιστό λαγωνικό. Γύρισα και τριγύρισα δρόμους και παράδρομους. Μύρισα και ξαναμύρισα των ανθέων τους αχνούς ισχυρισμούς. Πως σε είδαν τάχα να μου κρύβεσαι στον αποξηραμένων περιπάτων τα κατακαλόκαιρα. Επί τα ίχνη, Ανδρέα Ζερδεβάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φόβο κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί
4: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέω με μελά.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο